Ακόμαρας καμάν, χούμε να κάνουμε τσικ τα νεοέα αυτά, κύριε Βακιτσάουι. Άρμπολ de la vida nana camper alumante alo acama y giratana culiacanaj Dios a que chur bendición a guacht espan que el Señor nos bendiga el día de hoy hasta mañana pacarincama alumanticama.